0: σου ρουκούνα.
1: Ούζο, ούζο.
0: Πάψε ρε ανάνια, ούζο. Πάψε ρε ανάνια, ούζο. Πάψε ρε ανάνια, ούζο. Πάψε ρε ανάνια, ούζο.